τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντανε τη χάρια συν τα πόνια.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Amen. Έτυχε να ανταμοδάμενε σαν σε ψυχή πένε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το περιστέρι σε δάν κράτη μασέφ.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
5: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
7: Λάζαρος!
5: Ντο λες βρε ο Κνέα!
7: Λάζαρος είπασε!
5: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
8: Γιο, τι μαρίτσας!
7: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
5: Να σαν εσένα ευλογημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος, ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρί πανηγύρια γάμη, εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα, Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
9: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών. Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
5: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
4: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
6: Είπε με το περιστέρι σε δαν κρατήμασε.
4: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
7: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
8: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

ανασακέζομαι, ανασακέζομαι. Έρχομαι σε επεκίαδα κι ανασακιάζομαι. Εμείς τον εαυτόν μου κάναν κυφά.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα στη μανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κράτη μασέ.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων, κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σιμεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

τραπεζούντα, τραπεζούντα. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι, και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κρατήμασε.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων, κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
4: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
5: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
4: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
6: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κράτη μασέ.
4: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
7: Το Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
8: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη, τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ, τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
9: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
10: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
9: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. θερμό ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα. Έλα να σ' λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντο Άνασμα, καλησπέρα σας. Έναν ακόμη τετράδε έρθεν να αγωμών την εβδομάδα μου με μουσικές πατρίδας και με μια παρέα ιδιαίτερων φίλων σήμερα. Λοιπόν, στο τραγούδι έχουμε τον Αλέξη τον Μπαρχαρίδη. Καλώς ήρθες, Αλέξη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στη λύρα έχουμε τον Γιάννη τον Τζανασίδη, επίσης φίλο από τα παλιά.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες άλλο μία, Γιάννη. Και guest star της εκπομπής σήμερα, ο Κώστας ο Καρακασίδης, και αυτός φίλος από τα παλιά. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ κοντά μας. Σήμερα θα αλλάξει, αγαπητοί ακροατές, λίγο η ροή της εκπομπής μας. Σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση. Οι καλλιτέχνες μας έχουν δημιουργήσει τελευταία ένα CD με ποντιακά τραγούδια, ποντιακές μουσικές και τραγούδια, το οποίο βέβαια θα παρουσιάσουμε με τη βοήθειά τους. Εγώ θα συντονίζω, τα παιδιά θα κάνουν την παρουσίαση του έργου τους. Και συγχαρητήρια, καλοτάξιδο να είναι, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Ο τίτλος αυτού, Ηλιοβρεσί.
3: Ηλιόβρεση.
0: Ηλιόβρεση. Είδες, πήγα τον τόνο εγώ εκεί που θέλω. Οπότε ηλιόβρεση. Το τι σημαίνει θα το δούμε εντός ολίγου, αγαπητοί ακροατές. Και επειδή έμεινε πάνω στο την προηγούμενη εκπομπή, έμεινε πολύ στο τρακ τα δύο χρόνια, τα γενέθλια του Πόντου Άνασμα, ενέσπαλα να λέω για τον Μάρτ, για το μήνα. Και εσύ, Μαρμαρίδη, κυλές με, δεν φτάσει εκεί πες. Λοιπόν, εντάχει, τα βιογραφικά θα τα παραλείψουμε, έτσι, να με συμπαθάτε.
1: Μας βάρεθηκε ο κόσμος.
0: Όποιος θέλει όμως.
1: Γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στην
0: Πορτογαλία. Όποιος σας, οι ακροατές και τη Φίλτ θέλει να ελεπίωσε να δαπές και άμα και ξέρετε, έτσι, θα μπαίνετε στο Pontian Lyrics. Το άλλο επίσης κομμάτι που θα πούμε λίγο παραπάνω σήμερα με τον φίλο τον Κώστα τον Καρακασίδη, που έχει τα πάντα, έχει βιογραφικά, έχει μουσικές, έχει στίχο, έχει λεξικό μέσα και είναι ένα όπλο στα χέρια του κάθε Πόντιου. Λοιπόν, ο Μάρτς, Μάρτιος, το όνομα του μηνός προήλθε από την λατινική λέξη Μάρτιους και αυτή από το όνομα του θεού του πολέμου Μάρς, γενική Μάρτης, ο θεός Άρης και μεταφορικά ο πόλεμος, ο αγώνας. Από το μήνα αυτό οι Ρωμαίοι άρχιζαν τις εκστρατείες τους και τις επεκτατικές συγκρούσεις με τους άλλους λαούς. Μάρτς λεγόταν στα Κωτίουρα, στην Αμισό, στη Σάντα, στην Τραπεζούντα και στη Χαλδία. Το όνομα του μήνα εντάχθηκε στην παροιμία Μαρτέσια Εφτάη, η οποία δηλώνει τις συνεχές μεταβολές του καιρού κατά τη διάρκεια του μήνα. Ήλιο, συννεφιά, βροχή, χιόνι. Αλλά μεταφορικά τον ασθενή χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Αυτά ήταν για τον μήνα Μάρτιο. Και σήμερα έχουμε τη χαρά, και από κάθε Τετάρτη θα μας υπάρχει προσφορά από το κατάστημα για σουβλάκι παραδοσιακά στα Κάρβουνα, Εδέσματα. Το κατάστημα είναι στην Ιθάκης 52 Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-571-111 για τις παραγγελίες σας. Κρεατικά της ώρας και νηστίσιμα. Για σουβλάκι, ευχαριστούμε τη διεύθυνση του μαγαζιού για την ευγενική χορηγία. Λοιπόν, παιδεία, πώς θα σκαλώνουμε το?
2: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι αρχικά,
0: ναι,
2: και αφού το ακούσουμε θα πούμε 2-3 λόγια γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι? Καλή ακρόαση.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το τραγούδι Γαβράς.
1: Τη Γαβρά η τραγωδία.
0: Τη Γαβρά η τραγωδία. Για πείτε μας.
1: Ήταν το τραγούδι που θέλαμε, το μοναδικό έτσι, να το ακούσουμε όπως τοιχογραφήθηκε. Για να σταθώ πάνω σε αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία αφορά τα δημοτικά τραγούδια του Πόντου. Ουσιαστικά κάνω μελοποίηση και κατά συνέπεια και ενορχίστρωση πάνω στα δημόδια άσματα. Ο Γαβράς ήταν ένα από τα πρώτα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε, γιατί υπάρχουν διάφορες απόψεις που αναφέρουν πως ίσως πρόκειται για το αρχαιότερο ίσως ποντιακό δημοτικό τραγούδι. Και αφηγείται την ιστορία του Κωνσταντίνου Γαβρά, που ο στρατός του έπαθε πανελευθερία στο βουνό της Ζήγανας και ουσιαστικά παρουσιάζει έτσι τις εικόνες μία-μία. Και στο τέλος, στο δεύτερο μέρος, ας πούμε, εκθιάζει τον στρατηγό αυτόν.
2: Στην ουσία πρόκειται για τρεις εκδοχές του δημόδου αυτού του τραγουδιού, τις οποίες παρουσιάζουμε, άμα δείτε, θεματικά και μουσικά, με τρία διαφορετικά μουσικά θέματα. Δηλαδή, ο Γιάννης εδώ πέρα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως προς την ενορχίστρωση και τη μουσική πλαισίωση και των τριών κομματιών, τα οποία τα έχουμε βάλει σε μια φυσική συνέχεια, άμα δεις. Ξεκινάει σε αργό κομμάτι, ένα ελαφρό τρομαχτό και πιο γρήγορο μετά. Και είναι πραγματικά από τις δουλειές που σπανίζουν γενικώς στον ποντιακό χώρο, δηλαδή να πάρεις ένα μόνο καταγεγραμμένο σαν κείμενο τραγούδι και να το μελοποιήσεις.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος και εγώ, έτσι, γιατί και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Ναι. Είχαμε τα λόγια. Είχαμε
2: την ιστορία. Μόνο τα λόγια.
0: Γιατί και παλιότερα, ξέρουμε, τον Ακρίτα Κάστερν έχτιζεν, τη γέφυραν, αυτά τα τραγούδια ξέρει ο κόσμος. Αϊτέντζε παραπέτανε.
1: Αυτά μας σώθηκαν προσωπικά.
0: Ναι.
2: Και άλλα, υπάρχουν,
0: τραγουδήθηκαν.
2: Και άλλα υπάρχουν τα οποία ήταν αποκλειστικά γραπτά και μελοποιήθηκαν από διάφορους άλλους. Δηλαδή, καλή ώρα, ο Μιχάλης ο Καλιουτζίδης έχει κάνει ανάλογη δουλειά. Τώρα στο σήμερα κάναμε κάτι ανάλογο για το Γαβρά, για την τραγωδία.
0: Μάλιστα.
2: Του Γαβρά. Για το
0: και
2: τραγωδία.
0: Ιστορικό πρόσωπο, θα πω, ο Γαβράς απαντάται παντού. Είναι από τα αρχαία ποντιακά επίθετα, θα πω. Είναι τα πρώτα επίθετα, οι καταλήξεις σε ας.
2: Σίγουρα του Μεσαίωνα, ναι.
0: Έτσι.
2: 12ου αιώνα.
0: Και υπάρχει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς. Τώρα, επειδή είμαι λίγο... δεν το γνώριζα ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα έκανα κάποια έρευνα και γι' αυτό να μιλήσουμε.
1: Να πω πως 3 Ιουνίου παρουσιάζονται διδακτορικό στο Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη στο Κορδελιό. Το λέω ανοιχτά πλέον, είναι
0: δρομικό. Θα μας το θυμίσεις και όταν είναι εκείνη η περίοδος, ναι, να το πούμε κι εμείς.
1: Θα παρουσιαστεί ουσιαστικά όλη η δουλειά που έχω κάνει στο διδακτορικό. Συναυλία.
0: Μόνο Τετάρτη να μην γίνει.
2: Και η οποία σε...
1: αλλά θα φέρεις την εκπομπή για live μετά.
2: Και η οποία σε τι αφορά, όμως πες το και αυτό, έχει την αξία.
1: Ουσιαστικά είναι αυτό, το ότι επέλεξα κάποια δημοτικά τραγούδια τα οποία διαδραματίζουν διάφορες ιστορίες. Θεωρώ ότι τα τραγούδια από μόνα τους, γιατί πολλοί μου κάνουν ερώτηση πώς μπαίνεις στη διαδικασία να γράψεις μουσική, το τραγούδι σου δείχνει τι θέλει εφόσον δεν έχεις μελωδία. Ο στίχος σου δείχνει ακριβώς αυτό που θέλει. Τώρα υπάρχει συνταγή φυσικά, δηλαδή δεν είναι μόνο θεόσταλτο, αλλά σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι είναι μια εναλλακτικότητα, θα το έλεγα, στη σύγχρονη ποντιακή πραγματικότητα, την οποία θεωρώ ότι την υποστηρίζω γιατί πιστεύω σε αυτήν.
0: Και πολύ καλά κάνεις και έχουμε παρακολουθήσει τις δουλειές σου, τουλάχιστον εγώ προσωπικά.
2: Δηλαδή, αυτό τη δουλειά δεν πήγαινε για το Γαβρά, τώρα, πήγαινε το και για άλλα πόσα τραγωδίες.
1: Είναι 8 τραγούδια.
2: Δηλαδή, εσέγγεν μουσική, εκέσπου και τον μουσική. Σαλό για πάν.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικό αυτό, βέβαια. Μουσικός είναι ο άνθρωπος.
2: Αλήθεια.
0: Ο καθένας ξέρει το αντικείμενό του. Εγώ συγχαίρω την προσπάθειά σου αυτή και σου λέω και ανοιχτά και δημόσια, το έχω πει πολλές φορές, είμαι δίπλα σας ό,τι κάνετε, όσο υπάρχει κάτι που πρέπει να αναδειχτεί. Και χαίρομαι πραγματικά. Συγχαρητήρια, φίλε Γιάννη. Συγχαρητήρια, Αλέξη. Και εσύ, Κώστα, είσαι συντελεστής σε αυτό το έργο, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν θα σε αφήσω και σένα εκτός, εννοείται. Αγαπητοί ακροατές, παίρνετε μια γεύση από το τι θα ακολουθήσει σε λίγο. Έχουμε βέβαια χρόνο και θα ακολουθήσει και το κλασικό το γλέντι που κάνουμε για να ευχαριστηθούν και τα ψία μου και η καρδία μου. Το τία μου θα ευχαριστηθούν σίγουρα από αυτά που θα ακούσουμε από την καινούρια δουλειά των παιδιών εδώ.
3: Εμένα αν μου επιτρέπετε λίγο να εκθιάσω αυτά τα δύο τα παιδιά, εγώ απλά συμμετείχα στο CD. Όλη η δουλειά έγινε από τα δύο τα παιδιά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Για τον Γιάννη τι να πω, είναι από τους νέους καλλιτέχνες, του οποίου ναι μεν είναι πολύ σημαντική η τεχνική του και η τεχνοτροπία του στη λύρα που εισήγαγε ένα καινούριο έτσι, τρόπο, αλλά περισσότερο είναι...
0: Δεν το λες μοντέρνο όμως, συγγνώμη που διακόπτω.
3: Είπα έναν τρόπο, δεν τρόπο. Είπα μοντέρνο.
0: Ναι, για να μην παρεξηγηθεί από τους ακροατές, γιατί μπορεί να πει αυτός παίζει μοντέρνα.
3: Δεν μοιάζει να παρεξηγηθούν,
0: μοντέρνα.
3: Όλοι βαρέθηκαν να παρεξηγούνται.
0: Α, ναι.
3: ναι, κουράστηκα.
0: Μ' αρέσει.
3: Και το κυριότερο όμως είναι ότι παίζει σε συνδυασμό με την ψυχή του, δηλαδή παίζει καρδιακά και αυτό λείπει. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει μόνο η τεχνική και η τεχνοτροπία σε έναν σύγχρονο παίκτη. Πρέπει να παίζει καρδιακά και όλη αυτή η ενέργεια από μέσα του να βγαίνει. Ο Γιάννης είναι από αυτά τα παιδιά, βέβαια προέκυψε και κουμπαριά του ουρανού, γιατί η γυναίκα του όταν ήταν ελεύθερη βάφτισε το γιο μου και τώρα είμαστε και κουμπάρι.
0: Ναι. Αυτά είναι τα gossip news, Γιώργο. Αυτά είναι τα θα σχολιαστούν αύριο στα πρωινάδικα που λένε.
3: Τώρα για τον Μάλιστα. Κώστα, τι να πω για τον Κώστα.
0: Με τον Κώστα είναι σαν να είστε κουμπάρ. Εγώ έτσι νιώθω.
3: Καταρχάς,
0: ότι είναι η σχέση σας.
3: Σαν,
0: τι να πω, αδέρφια.
3: Τα αδερφό μου σαν
0: ναι,
3: όλα τα έχω.
0: Σας ξέρω.
3: Το ξέρω από μωρό παιδί.
0: Έτσι.
3: Όλοι ξέρουν την άποψή μου. Δεν θέλω να πω τόσα πολλά για τον Κώστα. Θέλω να πω όμως για το ποντιακό στίχο που έχει κάνει. Τον ευγνωμονούμε όλος ο ποντιακός ελληνισμός, εντός και εκτός Ελλάδας. Κυρίως θέλω να σας πω ότι ο ποντιακός στίχος συζητείται περισσότερο στο εξωτερικό, γιατί ίσως εκεί είχαν την ανάγκη βοήθειας περισσότερο από ότι εδώ, και όλοι για οτιδήποτε θέλουν να αναζητήσουν να ανατρέχουν στον ποντιακό στίχο. Ο Κώστας έκανε μια δουλειά που θα μείνει στους αιώνες και θα είναι τόσο ευεργετική για τα ποντιακά πράγματα που θα το καταλάβουμε μετά από πολλά χρόνια. Γι' αυτό όσο είναι, όσο υπάρχει, καλό είναι
0: να λέμε ο Θεός να έχει τον καλά τον Κώστα και να συνεχίζει
3: να του μεταφέρουμε την ευγνωμοσύνη μας και τα συγχαρητήριά μας. Είπα πολλά, συνεχίστε.
0: Κοίταξε, Αλέξη, εγώ βασικά Κώστα το είχα πει και σε σένα. Βέβαια, εσύ έσυρες να το πεις και είπες άφησα του και χάσωνα και δεν ξέρω εγώ. Εγώ ήθελα να κάνω μια εκπομπή για το ποντιακό στίχο. Να μην το πω το ευρωπαϊκό, το Pontian Lyrics. Το ποντιακό στίχο.
3: Έχει και αυτό τη σημασία του το Pontian Lyrics. Βέβαια. Γιατί πλέον ανατρέχουν όλοι οι ερευνητές εκεί.
0: Βέβαια έχει σημασία γιατί εμείς είμαστε πλέον περάσαμε τα 100 χρόνια μετακόμισης από εκεί εδώ και είναι μια γλώσσα η οποία τίνει να εξαφανιστεί τόσο λίγων. Θα μείνει στα τραγούδια, αλλά δεν θα υπάρχει κάποιος, και πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και συγχαρητήρια, δεν θα υπάρχει κάποιος να δώσει την μετάφραση, το τι σημαίνει μια λέξη.
2: Τώρα υπάρχει.
0: Εγώ είμαι τυχερός, ας πούμε, γιατί η μάνα μεν δεύτερης γενιάς, γενέθεν δηλαδή πρώτη από τους μετανάστες που ήρθαν από εκεί, από τους πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί, και εγώ είμαι ο τρίτης. Και καλάτσευε με τη θεία μου και τη γιαγιά μου και όλοι ποντιακά. Και πάλι δεν μπόρεσες να μάθεις, έτσι. Όταν μιλάς για λίγες ώρες ποντιακά, δεν μπορείς να μάθεις.
2: Βοήθημα είναι, δεν είναι εγχειρίδιο εκμάθησης.
0: Βέβαια. Βέβαια.
2: Ούτε μπορείς να μάθεις αποκλειστικά μια γλώσσα μέσα από τα τραγούδια. Γιατί και τα τραγούδια εξυπηρετούν λίγο άλλου σκοπούς.
0: Συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Το μέτρο, το αυτό υπαγορεύει πολλές φορές τον τρόπο που θα γράψεις, πώς θα κλείσεις μια ρήμα. Οπότε περιορίζεται λιγάκι ο λεκτικός πλούτος.
0: Ναι.
2: Εγώ πάντα είμαι υπέρμαχος και λέω πολλές φορές ότι με επαφορμής και του ποντιακού στίχου, ότι ανοίξτε τα βιβλία, διαβάστε βιβλία αμυγό στην ποντιακή όσο μπορείτε. Στα νέα παιδιά, δηλαδή, και πρόσφατα που μίλησα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, το ίδιο πράγμα τους είπα. Ότι παιδιά, μην περιμένετε μόνο μέσα από ένα ποντιακό στίχο να μάθετε ποντιακά. Δεν θα μάθετε ποντιακά. Για να μην τώρα επεκταθώ και πω πόσα προβλήματα μπορεί να
0: έχει. Η ιστορία έντρανών και δυστυχώς δεν χωράει. Κουβέντα δεν μπορεί να γίνει γι' αυτό να αναλυθεί σε μια
2: όρθια εκπομπή. Πάμε τραγούδι.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891, τα μηνύματά σας στο πόντου Άννας μας, στο Instagram και στο Messenger. Πάμε καλά, ήδη αρχίσανε τα μηνύματα, έρχονται. Από Ξάνθη έχουμε, βεβαίως, κύριε Μαρμαρίδη. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ασκαλώνομαι να παίζουμε δύο επιτραπέζια.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία η μουσική είναι δική μου και η στίχη του Αλέξη. Θα τα παίξουμε στη σειρά το ένα μετά το άλλο.
0: Okay.

0: Πάρα πολύ ωραία. Να πω τη γνώμη μου, το δεύτερο μου άρεσε πιο πολύ. Το πρώτο ήταν λίγο έτσι πιεστικό. Αλλά εντάξει, το πήγαμε ωραία.
1: Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Αν και είναι εντελώς υποκειμενική, και το καταλαβαίνω, γιατί είμαι άμεσα εμπλεκόμενος. Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός. Εντάξει, ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως, ξέρει και ο Αλέξης πώς τον αγαπάω. Καταρχάς, ας πω το εύκολο ότι καταρχάς, σαν μελωδίες, φαντάζομαι και εσύ, Τάσο, θα συμφωνείς ότι σου φάνηκαν τουλάχιστον σαν άκουσμα παραδοσιακές.
0: Είναι γνώριμες, έτσι. Ναι. Θα πω, ναι, σε ένα κομμάτι.
1: Μεγάλο κατόρθωμα του Γιάννη, έτσι. Που γράφει στο σήμερα και γράφει κάτι που ακούγεται παλιό. Μπράβο, λοιπόν, εγώ θα πω μπράβο στο Γιάννη. Θυμάμαι πως τα έχει φέρει και σαν μελωδίες, δηλαδή κατά την πορεία δηλαδή, της δημιουργίας αυτού του άλλου. Και πραγματικά του βγάζω το καπέλο στον τρόπο που δημιούργησε και το τι έφτιαξε σε επίπεδο μουσικής σύνθεσης. Αλλά εκεί που πραγματικά που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι στο ταλέντο που για μένα, ας πούμε, εντάξει, υποκειμενικός, ξαναλέω, έτσι. Και σίγουρα ο καθένας μας έχει το top 10, το top 5, ο καθένας όπως ανάλογα με τις, υποκειμενικές του αντιλήψεις, τέλος πάντων. Αλλά για μένα ο Αλέξης σε επίπεδο στιχουργικής αυτή τη στιγμή, αν όχι ο καλύτερος, είναι, ας πούμε, σίγουρα μέσα στους 2-3 καλύτερους αυτή τη στιγμή που έχουμε στον ποντιακό χώρο. Και το λέω γιατί
0: τώρα
1: πραγματικά,
0: θα σε επιτεθώ, πιστεύεις ότι
1: έχουμε... Εν ζωή.
0: Α.
1: Να σε καλύψω.
0: Πιστεύεις ότι έχουμε πάνω από 5
1: εν ζωή.
0: Γράφουν
1: αυτή τη στιγμή
0: στίχο ποντιακό, ποντιακό.
1: Έχουμε.
0: Κάτι κάνουμε.
1: Αν μη τι άλλο, έχουμε συστήσει προσπάθεια, έχουμε κάνει από τι να πω, από το αγγείο μνήμες θα πω. Τέλος πάντων, τα παιδιά υπήρχαν και πριν γράφανε, αλλά έχουμε κάνει μια, δηλαδή πολλά παιδιά και νέα παιδιά που γράφουν και παλιοί, εγώ θα πω, που γράφουν ακόμα. Απλά εμένα πάντα με εκπλήσει η φυσικότητα, η ευκολία που φέρνει ο Αλέξης στο στίχο, που τον γράφει, πόσο δηλαδή έτσι απνευστή του γέννη. Και για να το συνδέσω και με αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή έχει τώρα και στα δύο αυτά τα επιτραπέζια που τραγουδήσαμε, που τραγούδησε, έχει δανειστεί, να το πω έτσι, εκφράσεις από διηγήματα του Ζερζελίδη. Όπως επίσης έχει δανειστεί και το περίφημο πλέον Ήλιο του Καρακαπανή, πάλι από τον Ζερζελίδη. Και τα μετουσιώνει με έναν ωραίο μαγικό τρόπο. Τα φέρνει στο σήμερα.
0: Τα έχει ζήσει και,
1: και αποτυπώνει προβληματικές του σήμερα, αποτυπώνει νοήματα του σήμερα.
0: Επειδή είπα πριν ότι το δεύτερο μου άρεσε πιο πολύ, γιατί είναι πιο αισθηματικό και πιο δανειστικό.
1: Εμένα άλλο ήταν... το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ναι, το άλλο βέβαια, άμα.
1: Είναι πιο δυνατό να
0: το άμα ένα, α πούμε.
1: Αν είσαι τερκλή.
2: Αν είσαι το άλλο πειράζει πιο πολύ.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι μια ιδιότητα πάντως του Αλέξη, την οποία πολύ συχνά την παραβλέπουμε. Γιατί τελευταία μας παρουσιάστηκε και σαν ηθοποιός Γαλλός.
0: Τα πάντα όλα είναι ο Αλέξης.
1: Και, ναι, και ανέκδοτα... να κάνει κωμωδία κλπ. Αλλά πραγματικά, αν μου πεις από τις ιδιότητες του Αλέξη, ποια τοποθετείς πιο πάνω. Δεν μπορώ να πω πάνω από το τραγούδι, γιατί σαν τραγουδιστή τον γνώρισα, σαν τραγουδιστή τον μάθαμε περισσότεροι και εκεί τον κατατάσσω πάντα νούμερο ένα. Αλλά νομίζω η νούμερο δύο ιδιότητά του που θα πω ότι είναι η ίδια, μη πω καλύτερη από την ιδιότητα του σαν τραγουδιστή, είναι αυτή του στιχουργού. Πραγματικά. Και εντάξει, ξέρω, υποκειμενικός, ξαναλέω, μην με κατακρίνετε, αλλά.
0: Όχι, ας σε κατακρίνουν κιόλας. Δεν λες κάτι το οποίο άκουσες από άλλον, την άποψή σου λες.
1: Την άποψή μου λέω. Όλη τη απόψη μας.
0: Όλοι κρινόμαστε, λέμε, και εγώ μπορεί να λέω και εγώ εκφράζω απόψη, μπορεί να κρίνουμε κι εγώ. Έτσι. Δεκτό. Δεκτό. Αλλά να είναι σεβαστή και η κριτική, να μην βγαίνουμε από τις γραμμές μας.
2: Αλήθεια, δεν το
0: εγώ, Αλέξη, λοιπόν.
2: Εμείς είμαστε απλοί διαμεσολαβητές.
0: Ναι, και κοίταξε τώρα.
2: Δεν τα γράφει ο Αλέξης. Τα στέλνει από ο Θεός και ο Αλέξης είναι ο διαμεσολαβητής. Αυτό, εγώ αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω πάντα. Έτυχε να.
0: Είναι χάρη, ναι, εγώ το δέχομαι. Ναι, το δέχομαι.
2: Τα εφόδια είναι η γλώσσα που.
1: Η γλώσσα, έτσι. Και όχι μόνο η γλώσσα. Και η φαντασία και ο τρόπος του συνδυασμού. Θυμάσαι και το τραγούδι που κάναμε με τον Γιαννάκη, τον αγαπητό μας, τον Γκάμπα.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε και ο Γιάννης παλιότερα. Το είχε γράψει σε 5 λεπτά ο Αλέξης. Το θυμάμαι δηλαδή, μπροστά μου το έκανε. Δεν ήταν ότι. Σε 5 λεπτά έγραψε, ας το ακούσει όποιος κόσμος ξέρει, εκείνο το ΝΑΕΜ που λύνει και έλεπα. Στίχη καταπληκτική. Απλή, ποντιακότατη.
0: Ναι.
1: Απλή και.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τι χρόνος μας απομένει, floor manager, πάμε σε διαφημιστικό. Ναι, πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό. Πάμε για τους χορηγούς. Να είναι καλά και αυτοί που μας στηρίζουν. Λάζαρος Φαντίδης και Rose Garden. Οπότε αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας τα αναμένουμε και το τηλέφωνο 2310-608-400, 2310-667-891 και μετά θα τα αναγνώσουμε στο comeback. Πάμε.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
0: Σόνα, έλα να σ' λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροάτες του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντο Άνασμα, είμαστε εδώ πάλι κοντά σας. Έχουμε την παρέα μας σήμερα τον Μπαρχαρίδη, τον Αλέξη του Τραγούδη και τον Τζανασίδη του Γιάννη στη Λύρα. Και φυσικά έχουμε και τον παράγοντα που θα πω έτσι. Πώς να σε λέω, παράγοντα.
1: Μεγαλοπαράγοντα.
0: Μεγαλοπαράγοντα. Τάχωσης και όλα φαίνεται για να λες μεγαλοπαράγοντα.
1: Βεζιρτζής.
0: Λοιπόν, ο οποίος Κώστας Καρακασίδης έχει συνεισφέρει και αυτό στο λιθαράκι του για την ηλιόβρεση. Το CD που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Το τελευταίο δημιούργημα των παιδιών. Και πριν συνεχίσουμε, παιδιά, λίγο μουσικά, να δώσουμε τις παρουσίες και τα μηνύματα του κόσμου. Είναι εδώ μαζί μας ο Παρασκευόπουλος ο Σάββας, η Στεργίδο η Μαρία. Η φίλη Αναστασία Αδαμίδου αφιερώνει το «Αν αποθάνω» στον κολλητό της Στέλιο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, και επίσης στη μανούλα της, στο γιο της και στο σύζυγό της που τη στηρίζει σε όλα. Να σε καλά, Αναστασία, ευχαριστώ και εγώ για τη στήριξη που δείχνεις στο Πόντο Άνασμα.
2: Χαιρετίσματα στην Αναστασία.
0: Ο Κώστας ο Ταρατσίδης μας ακούει από την εργασία του, πίσω υπομονή, θα σχολάνεις και εδώ είμαστε εμείς. Κάλκυψον το μοτοσακό και έλα. Επίσης μαζί μας η Δαμιανίδη Μαρία, ο Εφραίμου Φωτιάδης, η Δαμιανίδη Χριστίνα. Το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο, καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, χαιρετίσματα σε όλους σας. Να είσαι καλά, Θεόφιλε. Η φίλη Δέσποινα Ιωργαντζίδου, μακροσκελεί το μήνυμα πάλι, όπως κάθε φορά. Λοιπόν, χαιρετίας και απεμέν, καλό τάξιδο το άλμπουμ.
3: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σου, ξαδέρφη.
0: Σπανίζουν οι τόσο καλές δουλειές και τα ολοκληρωμένα άλμπουμ. Αλλά από τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Τον Δε Κωνσταντίνο πρέπει να τον ευχαριστούμε όλοι οι Πόντιοι για 10 ζωές. Την αγάπη μου σε όλους και στην παρέα του Λούμπεκ. Τον κύριο και ξέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πάω εγώ στο Λούμπεκ, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα γίνει τη λέξη βάσης.
0: Λοιπόν, και Νίκος Φιλιππίδης, χαιρετίσματα σε όλους τους καλούς φίλους και σε εσάς φυσικά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Είναι μαζί μας. Επίσης εδώ στο στούντιο ο Θεόδωρος ο Γεωργιάδης, η Ευδοξία η Κοκκινασίδου, η Πασχαλίνα η Κάραλη, η Σιμέλα η Χατζιαγγελίδου και η Φωτεινή Μητρούλη. Η Κική η Ταρατσίδου μας στέλνει για άλλη μια φορά, μας συγκινείτε με τους στίχους και τη μουσική σας. Καλοτάξιδο το νέο CD σας, ευχαριστούμε που κρατάτε ζωντανή την παράδοσή μας και μας χαρίζετε τόσο όμορφα τραγούδια. Να είστε πάντα δημιουργικοί. Επίσης η Πόπη Ταρατσίδου, η Πεθεράμ, καλή εκπομπή, χαιρετίσματα στην παρέα και το γνωστό. Ζωή payment επίκαση. Πρέπει να το έχετε μάθει όλοι, έτσι. Να το πούμε προς το τελείωμα. Και πάμε. Συνεχίζουμε μουσικά, αγαπητοί ακροάτες. Έχουμε και τον κύριο, το φίλο, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο από τη Νέα Ιωνία Βόλου. Καλοτάξιδο το νέο CD και χαιρετία στους μουχαπετλίδες. Ο φίλος αυτός είναι άγνωστος προς το πρόσωπο, έτσι. Δεν τον γνωρίζω. Είναι μέσα στα ποντιακά,
3: τον
0: θα τύχει. Τον ξέρεις.
3: Ναι.
0: Ο Γιάννης είναι τυχερός.
3: Χαιρετίας.
0: Λοιπόν, θα τσατεύομαι κάποτε, κύριε Κώστα. Ορίασον.
2: Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να αναφέρουμε μόνο τους στιχουργούς
2: στο πρώτο διπάτ.
1: Στο πρώτο διπάτ είναι
2: Κωνσταντίνα Αβραμίδου,
1: για την οποία έχω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αυτό το κορίτσι μεγάλωσε, ζει στην Αυστραλία. Mm-hmm. Μεγάλωσε στην Αυστραλία και δεν είναι πολλά τρανέσα. Και γράφει με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο, τι να πω, δεν ξέρω.
3: Και να πω ότι είναι και ένα από τα δεξιά μου χέρια στον ποντιακό στίχο. Δεν το ξέρουν πολλοί. Έχω άλλα δύο παιδιά που με βοηθάνε με την καταγραφή.
0: Συγγνώμη, αυτά όλα δεν τα κάνεις μόνος σου, Κώστα? Δουλεύεις μας τόσο καιρό, δηλαδή. Εννοείται ότι θα έχεις και ομάδα.
3: Για τα πρώτα χρόνια εννοείται.
2: Ενδιαφέρεσαι.
3: Για τα πρώτα χρόνια ήμουν
0: μόνος. Φίλε, μακάρι να είχα χρόνο.
3: Ναι, μακάρι πολύ να είχαν χρόνο, θα πω. Αλλά ναι, στην πράξη είναι ότι θα πω ότι έφτιασα αίμα για να βρω και συνεργάτες να με βοηθήσουν ουσιαστικά, ειδικά στο κομμάτι της καταγραφής. Ο πρώτος πραγματικά έτσι που μου στάθηκε ήταν η Κωνσταντίνα Αβραμίδου. Ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία και εγώ δεν έχω λόγια. Δηλαδή, πέραν το ότι ξέρω το τάλαντό της, είναι φανταστική στη γραφή, είναι και από τα παιδιά η οποία δηλαδή είχε βίωμα, είχε γιαγιά, έζησε mm-hmm. γιαγιά η οποία mm-hmm. μιλούσε ποντιακά, από ό,τι με έχει μυστηρευτεί, αλλά έχει διαβάσει και πολύ. Δηλαδή είναι από τα παιδιά που και η ίδια μελετάει, καλά τώρα με τον ποντιακό στίχο, όσο μελετάω κι εγώ, έχει μελετήσει και αυτή παράλληλα μαζί μου δηλαδή πλέον, αλλά ναι, είναι καταπληκτική, καταπληκτική.
2: Το δεύτερο, το διπάτ, η στίχη είναι του θείου του Μίμου Τσαρεπίδη, ο οποίος έχει λιγότερο από ένα χρόνο που σχωρέθηκε.
3: Το καλοκαίρι μας άφησε.
2: Ο οποίος, εντάξει, έχω μιλήσει αρκετές φορές για το θείο του Μίμη. Είχα την τύχη να το γνωρίσω αρκετά καλά και από κοντά και να μου παραχωρήσει κάποιους στίχους του. Αυτούς τους στίχους τους χρησιμοποίησαμε μετά το θάνατό του και mm-hmm. θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλη τιμή και για μας και για αυτόν. Θα το θυμόμαστε μέσα στα τραγούδια του.
3: Και για τη χρυσή του την καρδιά.
1: Είναι ο άνθρωπος, πολύ δοτικός άνθρωπος. Τέτοια καρδιά που είχε χρυσή, έτσι ευγενικά έγραφε κιόλα. Δηλαδή το τραγούδι είναι μέσα στην ευγένεια και μέσα στην τρυφερότητα.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Πάμε.
2: Ωραία. Να πούμε και για τα ομάλ πριν τα παίξουμε.
0: Πάρα
2: να
0: πολύ
2: πούμε.
0: Ωραία. Εγώ να για το θείο το Μίμη λυπάμαι, αλλά δεν γνωρίζω ούτε το θείο το Μίμη ούτε την
3: Μίμη Τσελετίνης. Ναι.
0: Σαν Φόλος. Όνομα το ξέρω, απλά δεν έχει τύχει να το γνωρίζω.
2: Από ρωσικιά απέδωση.
0: Ναι. Κατάλαβα. Άρα. Ήμουν πρόσφατα εκεί. Έγιναν κουβέντες, αλλά δεν έτυχε. Λοιπόν. Και μάλιστα για την κοπέλα που αναφέρεστε εδώ, είναι κοντά. Μπορεί να είναι μακριά, αλλά είναι κοντά. Εμείς τη νιώθουμε.
3: Σίγουρα.
0: Θα μιλήσω σαν πόντιος, δεν θα μιλήσω σαν το πόντο άνασμα, θα μιλήσω σαν πόντιος. Εμείς τη νιώθουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε που ασχολείται και να είναι δυνατή και να μην κοιτάει τίποτα. Να τραβάει μπροστά και θα δικαιωθούν όλα. Όλα θα αποδοθούν όπως πρέπει. Να είσαι καλά, να συνεχίζεις να προσφέρεις.
2: Στα ομάδα.
3: Πες για τα ομάδια.
2: Το Χαρσερέτκο, το πρώτο που θα παίξουμε, το ονομάσαμε Χαρσερέτκο. Ο τόπος καταγωγής του θείου του Μίμη ήταν η Χάρσερα και μου εμπιστεύτηκε κάποιες παλιές χωραφίσεις μέσα στις οποίες.
0: Η Χάρσερα είναι στην Αργυρούπολη, του Πόντου, ναι. Έτσι.
2: Μέσα στις οποίες χωραφίσεις βρήκα το συγκεκριμένο σκοπό και τους στίχους τους έγραψε.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης.
2: Ναι.
3: Ένας Αλέξης Παρχαρίτης.
2: Στίχη είναι το Αλέξης.
0: Ποιος είναι
3: αυτός? Ένα νέο παλικάρι.
1: Ένας ψηλός.
3: Φέρελπης.
2: Το δεύτερο, το ομάλ, είναι επίσης παραδοσιακή μελωδία και είναι από μια ηχογράφηση του Κωστάκη του Πετρίδη που κάποια στιγμή φεύγει από τον γνωστό σκοπό που έπαιζε και παίζει κάτι άλλο, το οποίο κάτι άλλο το τσίπησα και το κάναμε.
0: Σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
2: Το κάναμε. Και εδώ στίχο να πούμε ότι έγραψε ο Λευτέρης ο Κοκκινίδης.
0: Α, είμαι στο Λευτέρης ο Κοκκινάς.
1: Άρα Λευτέρα, να τριχύλα.
0: Επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο πάνω στο ποντιακό, στο καθαρό ποντιακό και στο δημιούργημα του στίχου και έχει δώσει στίχους και αν δεν έχει δώσει στίχους.
3: Και να πούμε ότι το CD το αφιερώσαμε, ένα από τα δύο άτομα που αφιερώσαμε το CD είναι και ο θείος ο Λευτέρης, γιατί δυστυχώς δεν προλάβαμε να το βγάλουμε.
2: Δυστυχώς κυκλοφόρησε και ευτυχώς, γιατί αυτός ο ίδιος το χαιρόταν την ημέρα που.
0: Θα πω, παιδιά, θα πω μια κουβέντα, ίσως είναι βαριά, αλλά εγώ θα την πω γιατί είμαι ο παραγωγός του Πόντου Άνασμα. Πίσω σκοτία έχει ο ποντιακός κόσμος, οι σύλλογοι και δει εκτός από ορισμένους οι οποίοι ψάχνουν και ερευνούν. Πίσω σκοτία έχουν ποιος ήταν ο Λευτέρης ο Κοκκινίδης. Μπορεί καλός ή κακός να τα τραγουδάν και να τα χορεύουν τα τραγούδια του, αλλά ούτε ξέρανε ποιος είναι, ούτε που είναι, ούτε που πέφτει το χωριό που μεγάλωσε.
1: Ξέρουμε εμείς και τον τιμούμε.
3: Και τον τιμούμε και θα το θυμίζουμε στις νέες γενιές.
0: Αυτό ναι. Πάμε. Αν μη τι άλλο από εσάς δεν περίμενα κάτι λιγότερο, έτσι. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο πόντο άνασμα, στο Instagram και στο Messenger. Πάμε να περάσουμε στα
2: ομάλια
0: τα καϊ.

0: Αυτό το τραγούδι σίγουρα θα είναι το αγαπημένο του γιού μου. Ναι, το βλέπω ήδη.
1: Κρού και
0: παλαμάκια. Παλαμάκια κρού, οπότε εντόκεν στην καρδία να σίγουρα. Πάρα πολύ όμορφα και επεκτικά και η απόδοση του στίχου. Για πείτε μας, πέρα από εσάς τους δύο που είστε οι μουσικοί κύριοι, τι άλλο υπάρχει από πίσω στην ενορχήστρωση, Γιάννη?
2: Ο Ιάκωβος ο Μεσιάδης έπαιξε πολύ του Κολαούτο και σάζια. Ο αδερφός του Στέλιος ο Μεσιάδης έπαιξε κρουστά, Νταϊρέ και κάποια άλλα. Πολυχρονής ο Γιάννης Νταούλη. Και ο αδερφός μου ο Μιχάλης Ανασίδης ζουρνά σε ένα κομμάτι. Έχουμε κάποιον άλλον? Όχι.
3: Δεν νομίζω να ξεχνάμε κανέναν, όχι.
0: Πάρα πολύ.
2: Αυτό ήταν το. Η δουλειά έχει ανέβει, εννοείται, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι ελεύθερο να το ακούσει ο κόσμος. Και θα συνεχίσουμε.
0: Πλέον με... ελεύθερο, έτσι. Δεν το κάνουμε CD.
2: Το κάνουμε για μας.
3: Το κάνουμε, αλλά για εμάς.
1: Θα βγάλουμε μερικά κομμάτια έτσι.
3: Εντάξει, φίλοι. Για την ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος. Να έχουμε και ένα CD να στέλνουμε σε κανένα πανεπιστήμιο.
2: Να το υποχρεώσουμε, μην αγχώνεσαι.
0: Εγώ το θέλω όπως και να έχει. Θέλετε να με το κάνετε δώρο, θέλετε να με το χρεώσετε, θέλετε να θα τα πληρώσει μαρμαρίδης. Μπορώ να πέρα το και δωρεάν, αλλά δεν θέλω. Εντάξει, okay. Χαίρετε πάντως της αγάπης μου, να ξέρετε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και σας αγαπώ όλους. Και να συνεχίσετε έτσι, παιδιά. Πραγματικά λείπουν τέτοιες δουλειές. Για τα δικά μου γούστα θα πω. Άλλος μπορεί να πει, εντάξει. Δεκτά, όλα δεκτά.
3: Εννοείται, όλα δεκτά.
1: Πάμε στα τίκια, πάμε.
0: Πάμε στα τίκια παλάσα.
1: Και τα άλλα, γιατί τα.
0: Ναι, τα μωρά, να... κοιτάξτε να δείτε πάμε. Τώρα. Λέξτε, έχουμε εδώ το fan club, εδώ τα ποντιονασματάκια. Διαμαρτύρονται. Λένε, πάμε. Τι, μόνο αυτά θα έχουμε σήμερα. Όχι.
3: Μόνο
0: θα πούμε αυτά που πρέπει πρώτα και εκεί θα φτάμε.
2: Θα παίξουμε πρώτα το Επέρε Στράταν Κέφιεν.
3: Ωραία.
2: Το οποίο η στίχη είναι του Σάββατου Τσενεκίδη.
0: Ναι, άλλος
3: βετεράνος.
0: Άλλος μουστερίσατος.
3: Ο Σάββας βετεράνος πλέον στους στίχους.
0: Δηλαδή όταν λες βετεράνος, άμα θέλ γράφτε.
3: Εγώ πρώτα σε σένα είχε δώσει το Μεκατήριμ, σωστά. Το έτος.
2: Το 15.
3: Το 15. Το 16 έδωσε σε εμάς το Αγγείο Μνήμες. Εντάξει, τώρα πλέον με θεωρώ πραγματικά ότι είναι από τους βετεράνους. Yeah. Δηλαδή και πολυγραφότατος και φανταστικός στη γραφή του.
1: Γράφει πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ καλά. Ναι, δηλαδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το ύφος είναι το που γράφει. Το ερωτικό. Είναι ο βασιλιάς του ερωτικού στίχου.
0: Αχά.
3: Ναι.
0: Ό,τι πίστης.
3: Έτσι, εκεί έχει εξειδίκευση.
2: Συνεχίζουμε με την Ανάστα που τόλμησα να πω ότι έγραψα κι εγώ στίχο.
0: Η Ανάστα έφερε σιγαρίσεις το όνομα να
2: φέρεις.
0: Μπράβο, καλά έκανες, γιατί...
1: Κοίταξε, με λέει προχθές το πρώτο το τραγούδι στο Spotify είναι η Ανάστα. Λέω τα τραγούδια έχουν ενέργεια. Όση ενέργεια αναλώνεις για να γράψεις ένα τραγούδι, αυτό μετά βγαίνει έξω. Αυτό το εκλαμβάνει και ο κόσμος έτσι. Και είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Επειδή όταν το έγραψε ήταν μέσα στην καψούρα. Πάμε.
0: Καλά επίκες, Γιάννη,
2: και
0: μπράβο.
2: Το τρίτο, το «Ναι βραδύν και ναι μερών», που στίχο έχει γράψει η Λένα Σιαμίδου, πολύ καλή μας φίλη επίσης, του Νίκου του Σιαμίδη κόρη, και είναι μια παραδοσιακή μελωδία από τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο τραγούδι πριν πολλά χρόνια βρέθηκε μπροστά μου με το τίτλο «Ρώμικο», το ρώμικο, το ελληνικό, το δηλαδή, έτσι
0: το ρωμαϊκό,
2: έτσι το λέγανε. Και το παίξανε οι λιγράδες της πρώτης γενιάς της δικής τους.
3: Και να πω και εγώ ξανά, επειδή υπερθεματίσαν για τους υπόλοιπους, πάλι καλά λόγια να πω και λιγάκι για τη Λένα, η οποία επίσης...
1: Να πούμε, βέβαια.
3: Τι να πούμε για τη Λένα,
1: Άλλη πένα,
3: φανταστική
1: τρομερή.
3: Γραφό. Και αυτή, φανταστική. Στο στίχο δεν υπάρχει. Και η Λένα από παλιά επίσης, 15-16, πλέον βετεράνος και η Λένα, μπορείς να πεις. Και στο Μεκατήριμ είχε δώσει και σε εμάς το Αγγείο Μνήμες. Ήλιος ευγένανες γελάς.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Κοίταξε, για να λέμε τώρα τα πράγματα.
0: Όχι, αυτά θα τα πούμε, τα τραγούδια θα τα.
1: Παλιά υπήρχε.
0: Θα τα εκτελέσουμε.
1: Υπήρχε μία, θα την έλεγα, μονοτονία. Δηλαδή, όλος όλη η ποντιακή μουσική ήταν γραμμένη από τον συγχωρημένο του Βασίλη τον
3: το Μωυσιάδη
1: ή τον
3: Νάκο.
1: Τους εκτιμώ βαθύτατα και τους δύο.
0: Φυσικά.
1: Δεν το λέω αρνητικά, αλλά επειδή δεν υπήρχε από αλλού ενδιαφέρον, γράφανε μόνο αυτοί και όσοι μουσική ήθελαν να κάνουν ένα. Και ναι, αργότερα ο Αντωνιάδης, ο οποίος δεν έδινε όμως έτσι από εδώ και από εκεί. Ναι, σωρίδων. Και τότε σκέφτηκα, είδα ότι διέκρινα σε κάποια παιδιά όπως ο Σάββας, ο Τσενικίδης, η Λένα, η Σιαμίδ, ο Κώστας εδώ, ο φίλος μας, ότι γράφουμε καλά. Και λέω, ρε παιδιά, να κάνουμε μια ομαδούλα με σκοπό. Ένας που θέλει, ένας νέος που θέλει ένα τραγούδι, να απευθύνεται σε αυτή την ομάδα και λίγο να ταράζουμε την τράπουλα, να μην είναι.
3: Και μεταξύ μας να επικοινωνούμε, ναι, να βελτιωνόμαστε, να συζητάμε.
1: Και έτσι έγινε και βρέθηκε και ο Μωυσιάδης από την.
2: Παναγιώτης,
1: ο πατέρας αυτών των δύο των μουσικών που είπε. Αυτός έγραψε το σουξέτ που έγινε σουξέτ τώρα, το. Το μαντιάζα, ο γραφίστα. Αυτός το έγραψε.
0: Και τα περιγραμμένα.
1: Αυτός ο Μωυσιάδης. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Συγκαστορίαν, ο
3: Αντρόγλης,
1: ο Χρυσόστομος και άλλοι πολλοί, είναι πάρα πολλοί που γράφουν, παιδιά. Γι' αυτό σου λέω, έχουμε πολλούς.
0: Ωραία, να γράφουν λοιπόν.
1: Να γράφουν και
0: εγώ
1: πάμε.
0: Εγώ εύχομαι να
1: παίξουν.
0: Ο Μαρμαρίδης παγράφει. Εσύ τι γράφεις?
3: Η Γαρία.
0: Α, η Γαρίς.
3: Η Γαρία γράφει, σωστά.
0: Η Γαρίς έγραψε
3: βραβείο πρόσφατα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πριν πάμε όμως μουσικά, να δώσω λέω πάλι το ευχαριστήριο στο κατάστημα για σουβλάκι παραδοσιακά στα Κάρβουνα για την ευγενική χορηγία κρεατικών της ώρας και νηστίσιμα που μας πρόσφερε εδώ σήμερα στο σαλόνι του Ράδιο Ακρίτες. Ιθάκης 52 Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310 571 111. Για σουβλάκι λοιπόν, για όλες τις επιθυμίες. Πάμε, Γιάννε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Να πω λίγο εδώ, αυτό με θύμισε λίγο Βενιάμ, έτσι. Κάπου έχει κάτι δύο-τρεις τοξαρίες.
1: Αυτά έχουν μια κοινή κοιτίδα. Η κοιτίδα είναι εκεί πέρα. Δηλαδή, οι Λιράριδες, είτε οι μεν είτε οι δε, δηλαδή Ρωμιοί και Μουσουλμάνοι, μοιράζονταν κοινά στοιχεία. Τώρα αυτό δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στη δισκογραφία σαν Ρώμικο.
0: Ναι. Μπορεί κάποιος να έξενα και να κράτησε ένα γη και να το διατήρησε.
1: Μα και σήμερα, αν πας στη τραπεζούλα και πεις παίξε το Ρώμικο, θα σου πω ξαναθήνω τα ιδέα.
0: Μέσα, η εκπομπή, παιδιά, εδώ σήμερα δεν είναι μόνο η παρουσίαση

0: του CD, του άλμπουμ.
1: Του άλμπουμ Ηλιόβρεσιν, έτσι, να το πούμε και όπως είναι, τονισμένα. Βγήκανε πολλά στη φορά, βγήκανε για
0: στιχουργούς,
1: βγήκε για μουσική, βγήκε για συνέστημα,
0: αυτά...
1: το οποίο βγήκαν κουμπαριά, τα οποία δεν ήξερα, ήρθαν όλα στο φως, εξέμανα.
0: Μιλημένη ήταν η δουλειά.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτά που λέγαμε πριν, ήθελα να πω και γενικά το υπερασπίζομαι πολύ, η παράδοση δεν φθήνει ούτε χάνεται όταν υπάρχει νέα δημιουργία. Και νέα δημιουργία η οποία λαμβάνει υπόψη της, ας πούμε, το παρελθόν και δηλαδή το μελετά και συνδυάζει το βίωμα με την τεχνογνωσία, όπως είπες πριν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι εισάξια. Το βίωμα είναι πάρα πολύ... και το επίκτητο βίωμα. Δηλαδή το βίωμα το οποίο το αποκτάς με δική σου... με τη δική σου θέληση. Αλλά η δημιουργία κρατάει ζωντανή, θεωρώ, την παράδοσή μας. Και την αναζωογονεί.
3: Εννοείται.
0: Συμφωνούμε.
3: Υπάρχει συνέχεια.
0: Και πολύ σημαντικό αυτό που είπε, ότι και το βίωμα το επίκτητο. Μην το ξεχνάμε, μην το παραβλέπουμε μάλλον. Το ότι κάποιος δεν γεννήθηκε με παππού, γιαγιά ή οτιδήποτε, και δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει και ίδιο το δικό του βίωμα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Με σπουδή, με μελέτη, με να ακροαστεί, να μελετήσει.
1: Να ψάξει. Και εννοείται. Σήμερα η τεχνολογία βοηθάει αυτό το κομμάτι της έρευνας.
0: Και
1: η
0: πόνια λήρηξη, όλο τυχαίως.
1: Τυχαία, θα σας πω κάτι, παιδιά. Τυχαία ήρθε μπροστά μου εμένα κάθε Κυριακή βράδυ. Ελέπω ποιον έχω στο Δευτέρι Μαπές. Και στείλω τη Γαρή μήνυμα, λέει, την τη Δευτέρα το πρωί, εκτύπωσω να σου πω ότι ακλήριξα το, ατό, εκείνο. Γιατί και έχατα τα βιογραφικά, λοιπόν. Ένα κομμάτι είναι αυτό, το οποίο εμένα με βοηθάει αφάνταστα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πάρω, π.χ. τον Αλέξη τον Παρχαρίδη, έλα Αλέξη, πότε γενέθες, από πού είσαι, καταγωγή, αυτά, αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα μέσα εκεί, έτοιμο ψωμί, παραγγέλνεις όπως παραγγέλνεις τώρα σου αυτόν, τσάπαν, έτσι. Του κυριότερων. Είναι δωρεάν, συγγνώμη Κώστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θεωρώ, θα έλεγα την άποψή μου, ότι θα έπρεπε ένα-δύο ομάδες εδώ που τρέχουν και ασχολούνται με την ζωτική σημασία, θα πω, κληρονομιά μας, θα πρέπει να ασχοληθούν οι σύλλογοι σοβαρά και να τους βοηθήσουν σε όποιο κομμάτι ζητηθεί από αυτά τα παιδιά. Από το Pontiac Lyrics στο Ποντιακό Στίχο. Κυρίως για μένα. Έτσι, γνώμη μου είναι. Ήθελα να σου το πω, Κώστα, αυτό κατηδίαν κάποια στιγμή. Δεν έτυχε, οκ. Okay. Θα το συζητήσουμε after. Μόλις τσουπώνουμε, μόλις πέσουν οι τίτλοι.
0: Καλώς.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το θεματάκι.
0: Απλά μόνο να κάνω μια παρένθεση για τα βιογραφικά που είπες, ότι επειδή στην αρχή δεν τα είχα δώσει κι εγώ την ίδια σημασία, όχι ότι πάντα προσπαθούσα να μαζεύω, αλλά ήταν όσο γινόταν η καταγραφή, ήταν, ας πούμε, λίγο δευτερεύουσα σημασίας. Τώρα που, ας πούμε, η καταγραφή της ποντιακής δισκογραφίας έχει τελειώσει, έχουν μείνει μόνο κάποια βινήλια που περιμένουμε να τα ψηφιοποιήσουμε για να τα καταγράψω και αυτά, και έχω αρχίσει και εμπλουτίζω περισσότερο και τα βιογραφικά, δεν σου κρύβω ότι και εγώ έχω πέσει σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες, δηλαδή, όχι με έχουν εκπλήξει, έχω θαυμάσει, δηλαδή, την πορεία ανθρώπων μελετώντας τους σαν ιστορικά, δηλαδή σαν προσωπικότητες, δηλαδή, να μην αναφέρω τώρα ονόματα, απλά επειδή πολύ πρόσφατα εμπλούτιζα, ας πούμε, κάποια στιχουργού το βιογραφικό και πραγματικά με εξέπληξε η πορεία της και τα ευρήματα που βρήκα, γιατί και εγώ ψάχνω, προσπαθώ να τα εμπλουτίζω από ανθρώπους, από συγγενείς, από δημοσιεύματα. Πραγματικά, ώρες-ώρες, δηλαδή, θα βρεις και διαμαντάκια εκεί πέρα μέσα από ανθρώπους που
1: φυσικά.
0: Δεν πάει το μυαλό σου τι πορεία έχουν χαράξει μέσα στο Ποντιακό και περάσαν απλά, μπορεί με μια απλή συμμετοχή κάπου να περάσανε από την ποντιακή δισκογραφία, αλλά το υπόλοιπο που κρύβουν από πλευράς βιογραφικού να είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Και
1: εγώ τώρα, ας πούμε, θα μιλήσω για μένα, θα πω προσωπική μου εμπειρία, αλλά πού να πάει το μυαλό τώρα, έτσι πως εξελίχθηκε η ζωή με αυτό το ίντερνετ και τα λοιπά. Απέναντι από το σπίτι μου, όσο ήμουν μωρό και έλεγα τα κάλαντα, τον έναν ποντιακό σπίτι, και έλεγε η μάνα, θα πας εκεί και λες την Κυραέλη και τον Κυρπαναγιώτη, την θεία, την Παναγιώτα, θα λες τα κάλαντα. Λοιπόν, μετά θάνατον της θείας Παναγιώτας, Παναγιώτα Παναγιωτίδου, έμαθα ότι η κυρία αυτή τραγουδούσε με τον Ευσταθιάδη στις εκπομπές που έκανε ο Ευσταθιάδης ατότε. Και λέω, καλά ρε μάνα, Κύπεσα καμία να πάω κάτι να γράφτουμε πέντε κουβέντας κάτι. Την είχα απέναντι αυτή την κυρία.
0: Ναι.
1: Περνούσα δηλαδή, φώναζε και έλα να στείλε τον μικρό να πάρει, ξέρω εγώ.
0: Μακάρι να γεννιόμασταν με μεστομένα μυαλά. Και εγώ, άμα ήταν έτσι από παιδιόθεν, θα είχα κάνει καταγραφές.
1: Τέλος πάντων. Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο χάθηκε. Δυστυχώς δεν είχαμε ούτε τα μέσα τότε, ούτε το στόμφο, ούτε το μυαλό να πεις να γράψω κάτι, να μείνει. Τέλος πάντων, αυτό μια παρένθεση δικιά μου. Μέσα από εδώ, φίλε, μπορεί να βγουν πάρα πολλά από αυτό το, θα το πω, βιβλιοθήκη, μουσική βιβλιοθήκη που κάνεις με την ανάλυση. Αύριο μεθαύριο ευελπιστώ και ελπίζω οι συνεχιστές από πίσω της παράδοσής μας να αναλύσουν και να πάρουν στοιχεία από το ποντιακό στίχο και να κάτσουν και να δουλέψουν πάνω στη μουσική και να βγει κάτι καλύτερο από αυτά που εμείς στην ουσία παραθέτουμε, αυτά που βρήκαμε να τρέχουν στα χρόνια μας, και ό,τι μπορέσουμε, ό,τι μπορείτε βασικά να τραβήξετε εσείς και να τα εμφανίσετε, να τα βγάλετε πάνω.
4: Πάμε, εμείς τελειώσαμε εδώ.
1: Μαρμαρίδι, το λες.
4: Και άπαιζε με άλλα στο CD, έμεινα δύο τραγούδια, εντάξει, όποιος θέλει.
1: Λοιπόν, τα CD υπάρχουν αναρτημένα, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τα τραγούδια των παιδιών.
4: Θα παίξουμε λίγο για τα...
1: Θα φτάμε ένα διάλειμμα.
4: Τον Νίκο, βέβαια θα πούμε.
2: Ναι, δυστυχώς θα δικήσουμε τα δύο τραγούδια, τα υπογράφει ο Νίκος Σωτηριάδης.
0: Θα δικούμε τώρα έναν άνθρωπο πολύ αγαπημένο.
1: Συγγνώμη τώρα, ο Νίκος Σωτηριάδης, αν είναι αυτός που κατάλαβα, λέει αραεύω πάντα να φτάω ο Μουχαπέτ που είπε. Και άμα,
0: μπορεί να το έχει πει.
1: Και άμα, όχι, το είδα γραμμένο, γι' αυτό το λέω. Μήπως το είδες στο.
4: Ο Νίκος είναι και αυτός πολυγραφότατος, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Είναι από τη Σκήτη Κοζάνης.
1: Ένας και που γράφει... ο μέσος των Σιαμόλη τον Νικόλα Σοπόη, τον λέω.
0: Ναι,
1: ο οποίος λέει
0: αγαθός γίγαντας.
4: Αγαθός γίγαντας έτωνε τερματοφύλακας είναι ΑΕΠ Κοζάνης.
0: Ασονατματζίδη και άλλων καλείων έτωνε.
4: Και γράφει φανταστικά, παιδιά. Φανταστικός ο Νίκος.
1: Ναι.
4: Αυτό σε λέω, έχουμε πολλούς.
0: Τώρα τον αδικήσαμε, η αλήθεια είναι. Και θα πέσουμε. Αλλά.
4: Ναι. Όχι, είναι.
0: Τον αγαπώ πολύ και σαν άνθρωπο τον Νίκο. Καταπληκτικός άνθρωπος και άνθρωπος ο οποίος του παίρνεις, του λες την παρατήρησή σου και ενώ έχει μια ηλικία χ, μάθημα αυτό ίσως για τους νέους. Καταδεκτικότατος να συζητήσει, να μιλήσει, ούτε να θυμώσει τίποτα. Mm-hmm. Και να δεχθεί και την παρατήρηση. Εκπληκτικός άνθρωπος.
1: Γι' αυτό να έλεγα και εγώ, ναι, τον διάβασα στο, πρέπει να ήταν στον ποντιακό στίχο, στο βιογραφικό του. Λέει, άμα αραεύω, λέει, πάτα, κάθε ημέρα πρέπει να φτάω Μουχαπέτ, λέει. Και άμα και βρήκω, κάθομαι μαναχώς και φτάω Μουχαπέτ. Άμα και είναι παρέα, δηλαδή, σούμα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, λοιπόν, σε όσους μας ακούνε. Από εδώ, παρέα σήμερα με τον Αλέξη τον Μπαρχαρίδη στο τραγούδι, τον Τζανασίδη τον Γιάννη στη λύρα και τον Κώστα τον Καρακασίδη, θα πω, στην υποστήριξη της σημερινής παρουσίασης. Περνάμε στο διαφημιστικό και ερχόμαστε για να περάσουμε σε ένα ζωντανό, έτσι.
4: Για τα Γιώργο.
1: Πάμε.
5: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
6: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σε κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα ακολουθήσει σε λίγο με τον Αλέξη τον Μπαρχαρίδη στο τραγούδι και τον Τζανασίδη το Γιάννη. Όσοι δεν έχετε συντονιστεί από νωρίς, θα πω πάλι έχετε χάσει, γιατί παρουσιάσαν τα παιδιά εδώ την τελευταία τους δουλειά, την Ηλιόβρεχην. Κάποια νέα κομμάτια, δημιουργίες του Γιάννη του Τζανασίδη μουσικά και με στίχους από πολλούς και διάφορους, και του Μπαρχαρίδη και φίλους των παιδιών εδώ που τα πλαισιώνουν κατά καιρούς. Να είναι όλοι καλά, καλό τάξιδο από μένα. Να περάσουμε λίγο στα μηνύματα. Χαιρετίας πολλά στον Αλέξη από Γιωρίκα Κοσμίδη από Βοστόνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Βαλαντούλα, η Κότζα, καλησπέρα και πολλά φιλιά από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Βαλαντούλα.
1: Δράμα, ελεύθερο γραβενό.
0: Όπου θέλει Δράμα, από Δράμα ακούει μας μάλλον, να το εννοεί. Να είναι καλά εκεί όλοι, ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης ο Εμμανουλίδης, καλησπέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης ο Πεσιρίδης, καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
1: Γεια σου, Βαγγελάκι μου.
0: Ο Χριστάκης από Σέρες, γεια σου θείε Κώστα, χαιρετίσματα. Μάλλον για τον Καρακασίδη λες.
1: Ναι, και ο φίλος μας ο Μπάμπης ο Σλεϊμεζίδης από την Αθήνα μας ακούει, χαιρετίσματα.
0: Να είναι πολύ καλά. Επίσης η Αποστολή Δε Μαρία, καλησπέρα σε όλους τους καλεσμένους και τους φίλους συνακροατές του Ράδιο Ακρίτες. Πολλά φιλιά στον Τάσο και τον Γιώργο και στην οικογένεια του Μπάμπη και Πόμπη Σταρατσίδου. Ο Τάσος ο Μωυσιάδης επίσης από Δράμα, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Λίγο παραπάνω στο δάσκαλο μου, στο Γιάννη τον Τζανασίδη. Επίσης είναι εδώ κοντά μας η Μελίνα Υπουρτουλίδου και ο Αβράμο Λαζαρίδης. Και ο λόγος παιδεία είναι καθαρά δικό σας. Τώρα επειδή θα προχωρούμε σε live, όσοι έστειλατε τα μηνύματα, όσοι δεν τα πρόλαβα, salty foreign, να με συγχωράτε σε αυτό. Και τόσο που εφτάω εγώ με τα μέσα εδώ, Αλέξη, είναι
1: πολλά πιλέν.
0: Πολλά πιλέν, μπράβο.
1: Εγώ να δώσω πάντως συγχαρητήρια στην νεολαία εδώ των Ακριτών. Τα θαυμάζω τα παιδιά για το πάθος τους και τις γνώσεις που πλέον που απέκτησαν πάνω στα ποντιακά. Εφτάνε μουχαπέτ κανονικών, στρωμένων, ωραίο, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του μουχαπετιού και είναι άξια συγχαρητηρίων. Και ο γιος σου και τα άλλα όλοι παρέα εκεί πέρα. Μπράβο τους.
0: Έχουμε εδώ μια παρέα παιδιών, είναι αλήθεια Αλέξη αυτό που λες, το οποίο θα πω ότι για μένα θα μιλήσω, λείπει από το χώρο και πρέπει να το δώσουμε και αυτό. Δυστυχώς το μουχαπέτι δεν μπορεί να το βάλεις σε γραμμές όπως μπαίνει ο ποντιακός στίχος και λέει, εξηγεί το τραγούδι από κάτω με λέξεις και τα λοιπά. Δεν μπορείς αυτό άμα δεν το ζήσεις και δεν το κάνεις, όπως είπες πριν ξεκινήσουμε, ότι καθόμασταν στα μουχαπέτια πίσω και περιμέναμε και βλέπαμε και ακούγαμε. Αυτό είναι το μουχαπέτ, αυτό είναι. Αυτά τα παιδιά, εμείς αν δεν τα δώσουμε αυτό, το οποίο είναι το καθεαυτού και καθαρό στυλ διασκέδασης, το ποντιακό. Και ας μην παρεξηγήσουν και ας μην παρεξηγήσουν ότι με ενδιαφέρει. Αυτό που ξέρω εγώ, αυτό λέω. Καλός ο χορός, καλή πρόβα, καλά τα γλέντια, καλά και τα σουβλάκια, και πρώτος από όλους πάω εγώ και τα τρώω. Αλλά οφείλουμε οι σύλλογοι να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό που λέγεται ποντιακό μουχαπέτ, ποντιακό παρακάθ. Λοιπόν, το τραπέζι, πέντε συγκεκριμένα πράγματα επάνω, ησυχία, και να λέει ο Γιάννης, να λέει ο Αλέξης, να λέει ο Κώστας ο Καρακασίδης, εγώ, και να εκφραστούμε, και από εκεί και πέρα όταν θα έρθει η ώρα θα χορέψεις κιόλα.
1: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλη ροπή από την νεολαία προς τα μουχαπέτια. Αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Και το σημαντικότερο για αυτούς είναι ότι θα είναι ψυχοθεραπευτικό για μια ζωή το να μάθουν και να βιώσουν τα μουχαπέτια. Είναι ψυχοθεραπεία.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε και λίγο ψυχοθεραπεία, γιατί είπαμε πολλά ευάρυναμα το τελευταία. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας
1: παρατήσω.
0: Θα παρατώ σας τώρα, θα σύρω. Α, συγγνώμη, είδες, να. Είναι σπαλάτα όλα. Όλα είναι σπαλάτα. Λοιπόν, 14 Σαββάτου. 14 Μαρτίου. στο κέντρο Μύθριο. Ο Σύλλογος Ποντίων Διαβατών Αλέξανδρος Υψηλάντης, 45 χρόνια ύπαρξης στην Ποντιακή από την ίδρυση του Συλλόγου. Λοιπόν, με Αλέξη Παρχαρίδη, Γιώργο Σοφιανίδη, Χριστοφορίδης. Ποιος είναι Χριστοφορίδης, ποιος?
1: Είναι ένα παιδί από τα Λωνάκια, Κοζάνης. Mm-hmm. Ο Αχιλλέας.
0: Αχιλλέας Χριστοφορίδης.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πολύ καλό παιδί και πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Ωραία, θα τον ακούσω πρώτη φορά live. Και Τσανασίδης ο Γιάννης στη λύρα, ο Μιχάλης ο Σιώπης στο κλαρίνο, ο Φωλίνας ο Βασίλης του Αγγείων, Ντάουλη ο Νίκος ο Φιλιππίδης, έτσι, φίλος εδώ της εκπομπής και στήριγμα. Και στο τέλος πάει κάποιος εδώ.
2: Ζουπουνίδης Δημήτρης.
0: Ζουπουνίδης Δημήτρης στη λύρα. Α, και πρόλαβε και ο Γεωργιάδης ο Χρήστος. Χαιρετισμούς σε όλους, φιλαράκι, να είσαι καλά, Χριστάκι πουλάκι. Λοιπόν, παιδιά,
1: πάμε.
0: Πάμε να φτάμε λίγο τον κόσμο και χωρολαγγεύ.

0: Συγγραμμένοι όσοι ακούνε.
1: Και νελαστάνιον τον μπαρκαράρο για τα άλλη.

0: Cereață.
1: Γεια σου Γιάννη, μην τα το ξαρέασεις.

το στα βρωμάν.

0: Ελπίζω να ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, τα χειροκροτήματα από τα παιδιά μας εδώ του συλλόγου. Εμπαπές Κώστη.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, σχορεμένο, δεν γινόταν κάτι άλλο. Κάτι καλύτερο δεν γινόταν. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα δώσω το λόγο στους εκλεκτούς φίλους για να κλείσουμε την εκπομπή και εγώ θα σας χαιρετήσω με την ανακοίνωση του χορού των διαβατών για να κλέψω την παράσταση, γιατί τώρα καλώς ή κακώς την κλέβετε εσείς την παράσταση. Μάλλον όχι, θα το πάω όπως, το, όπως πάει. Λοιπόν, Μαρμαρίδη, πού είμαι, πού έστειλες το και έστειλες το φωτογραφία και πειράς. Όλο δυσκολεύμαι αυτός ο φίλο μου Μαρμαρίδης. Λοιπόν, Σύλλογος Ποντίων Διαβατών Αλέξανδρος Υψηλάντης, 45 χρόνια. Ετήσιος χορός, Σάββατο, 14 Μαρτίου, στο κέντρο Μήθριο. Με τους Αλέξη Παρχαρίδη, Γιώργος Σοφιανίδη, Χριστοφορίδη Αχιλέα στο τραγούδι, Τσανασίδη Γιάννη στη Λύρα, Σιώπη Μιχάλη στο κλαρίνο, Φωλίνα Βασίλη στο Αγγείο, Φιλιππίδης Νίκος στο Νταούλη και ο Ζαπουνίδης, ο Δημήτρης στη Λύρα. Όσοι θέλουν να λέτε και από κοντά το πόντο άνασμα των παραγωγών, ελάτε και η ευκαιρία. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ.
2: Και εμείς για την πρόκληση.
0: Σας ευχαριστώ για την ηλιόβρεση που μας χαρίσατε σήμερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε.
3: Και εμείς ευχαριστούμε και αναβιώσαμε λιγάκι κάτι από τα παλιά, γιατί παλιά, ίσως θα το θυμάσαι Τάσο, τα CD τα παρουσιάζαμε κάποτε στα, στα ραδιόφωνα. Τώρα απλά σπανίζουν τα CD.
0: Και τα CD και τις κασέτες τότε, παλιά υπήρχαν και κασέτες και CD.
3: Και τώρα πήγαμε και εκπομπές και ερχόμασταν και έπαιζαν.
0: Ναι, επειδή μας λείπει αυτό, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Οπότε, ο Γιώργος πίσω από το τζάμι εκεί και τα λέμε. Προβληματιζόμαστε εμείς. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το έχουν νιώσει, να μην το ξέρουν.
3: Και αν λογικό, δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια δεν είναι ότι παρακολουθούσα και όλα τα βήματα του Ράδιο Ακρίτες, αλλά θα ρω ότι η τελευταία παρουσίαση ολοκληρωμένα έτσι ενός CD πρέπει να ήταν πάλι η δικιά μας πριν από ακριβώς 10 χρόνια με το Αγγείο Μνήμης, το 16.
4: Πέρασαν 10 χρόνια.
3: Πέρασαν 10 χρόνια.
0: Αγγείο Μνήμης. Είδες σημαδιακού. Πάντως Σωτήκα, έκλεισες με το τελευταίο κομμάτι που είπε. Σωτήκ έτωνε έναν από τους πρώτους δίσκους του Αλέξη του Παρχαρίδη με τον Κώστα του Σιαμίδη.
4: Ο πρώτος δίσκος. Το 91.
0: Ο πρώτος
4: δίσκος. Το Καπίκιο.
0: Καπίκιο, να πούμε έτσι και για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το Καπίκιο είναι ένα χωρίο Ντιματσούκας.
3: Έτσι. Αλλά ήταν ένας τίτλος ενδεικτικός. Δεν σημαίνει ότι παίζανε καπικέτικα τραγωδία.
0: Όχι, ναι.
3: Να μην παρεξηγούμεθα.
4: Όχι, τίμησα την καταγωγή μου. Ναι.
0: Καλά κάνανε οι άνθρωποι, τι ήθελαν να βάλουν ένα
3: Αλέξη Φεάτο που έξενε τα παράπονα για τα οτόπια.
0: Έξι παράπονα.
4: Θα πιέζω χωρίο ρισκόταν η αγουρσίτα που κυμερέαν οι
0: καπικέτικα.
4: Αλλά και τον κάνανε.
3: Εγώ όταν κάναμε το Αγγείο Μνήμης ήθελα να το ονοματίσουμε Λιβερά. Έτσι, όπως λέει το δίσκο, το
0: δίσκο
3: Καπίκι και Λίβερ. Και λέει, μα Αλέξη ούτε καν. Εγώ δεν το ξαναπερνάω αυτό. Και θα λένε μετά γιατί δεν βάλατε Λιβερά.
0: Παίρνα τον Αζουνάνα σου Καϊάφανα, παίρνα τον μία να παδάκι, πάνω του μία εκεί. Τέλος πάντων. Οκ. Κριτικές υπάρχουν, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, είμαι σιγερή, ο καθένας αγωνίζεται για αυτό που πιστεύει.
2: Και για να υπάρχει κριτική υπάρχει και έργο, άρα κάνεις κάτι καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όταν κρίνεσαι μάλλον ενοχλείς και κάτι κάνεις καλά, έτσι. Ας ότι δεν πάντα καλή είναι το να φτάσει. Και λάθος θα κάνεις, δεν πειράζει, καμιά φορά.
3: Ουδής αλάθαστος. Ουδής άσφαλτος. Που είπε και μέγιστη.
0: Αγαπητοί ακροατές, η
3: καλά
0: επανάληψη της εκπομπής μας θα είναι την Κυριακή στις 1, έτσι. Και όσους δεν είχατε τη χαρά να μας απολαύσετε σήμερα εδώ τους αγαπημένους φίλους. Και βέβαια στο YouTube θα την παρακολουθήσετε ολόκληρη και με εικόνα από τα χέρια του φίλου του Μαρμαρίδη, Κοφ Τραφτ, όλα εκεί, όμορφα, συνορθιάζεται. Και ούς την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά και να ακούτε ποντιακά.
5: καλό. Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε ο Κνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
5: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
6: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
5: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
6: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
5: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
11: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
10: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
12: Είπε με το περιστέρι σε βδάν κρατημάσαι.
10: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάσιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα

0: λοιπόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Ήχους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15ης Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης. Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
6: Είπε με το περιστέρι σε δαν κράτη μασέ.
5: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15ης Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
7: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σιμεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Έλα, ζουρτάκο.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κράτη μασέ.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον Ταούλη ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφες ο χορών.
3: Έλα πουλί με τεμέν θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνη το Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
3: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
2: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
4: Είπε με το Περιστέρι σε βδάν κρατήμασε.
2: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης. Και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί, μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

σου φαρχάρι το δρόμο, το σιραφί μελιέ. Ένα λεμόθο κορίτσι βουλά με τηλιέ. Ένα λεμόθο κορίτσι βουλά με τηλιέ. Έλα ρε Κλάους, τι ωραία που χαμογελάς ρε Κλάους. Έφαε στο καδόπο, με έπες κρύο νερό πόν. Έφαε στο καδόπο, έπες κρύο νερό πόν. Επίκες με και λασκούμε, αμονώ και σιρό πόν. Επίκες με και λασκούμε,

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.

Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν δε μου την ψήν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό γιαβρί.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
5: Η Ένωση Ποντίων Πολύχνης σας προσκαλεί στις 15 Ποντιακές Μνήμες. Εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού. Στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Τριήμερο μουσικών εκδηλώσεων. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα είναι μαζί μας ο μοναδικός Ματθαίος Τσαχουρίδης.
6: Έφεκασε και φύγα σημανάν την πατρίδα.
5: Το συνοδεύουν στα πλήκτρα ο Αθανάσιος Σωτηριάδης και στα τύμπανα ο Γιώργος Κοτσινίδης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Κώστας Πατρίκας. Κυριακή 30 Αυγούστου. Μαζί μας η εκπληκτική Πέλα Νικολαίδου.
7: Είπε με το Περιστέρι σε δάκρα τη μασέ.
5: Και ο υπέροχος Ιωάννης Τσιτηρίδης. Μαζί τους ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος και ο Γιώργος Ιακωβίδης. Στα πλήκτρα ο Μιχάλης Κετικίδης και στα τύμπανα ο Φίλιππος Ασλιχανίδης. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, την αυλαία των εκδηλώσεων κλείνει ο εξαιρετικός Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ο Χάρης Αθανασιάδης και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στα πλήκτρα ο Λάκης Παναγιωτίδης. Στον ταούλι ο Κλεάνθης Ιαμνίδης. Και στα τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. 15 Ποντιακές Μνήμες. Από την Ένωση Ποντίων Πολύχνης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ώρα έναρξη των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Γενική είσοδος για κάθε ημέρα 5 ευρώ. Αυτό το μαγικό τριήμερο μην το χάσετε. Σας περιμένουμε.
8: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

μορφασί ψήμα πεσεσέβες. Ολέτεσα είναι μορφασί ψήμα πεσεσέβες. Κουσούρ που δεν και βρήκω σε τάγκια τσπα παρεμπεβες. Κουσούρ που δεν και

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Α, ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος.
2: Ντο λες βρε ο Κνέα.
3: Λάζαρος είπασε.
2: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας.
4: Γιο, τι μαρίτσας.
3: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα. Και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σάνε σένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίο με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την χάρια συν τα πόνια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.